0: Ρώτα, ρώτα. Να ουκητόρια μάκια.
1: Ε, χακαρά που ποτόγα. Κοτεράνι χακαμούτουγα τίνε. Ο τη τάου, η ρούα μάνο ρούα τα καούμα τόρου. Καφάι βάχι άτου τη νόχο, με τα χακοχοκι χακάρο, κι τη τάου ουμουριμάι. Μα τη πάνου κι τα κουράτακα, η τάια τη κόρο, η τάου η κίανα ingα τάι μαχάτανγα, με γα βέρονγα. Κανουί ingα ακουραγο ρότο, αϊ. Ka puta mai ngā hua nā te he, ka puta mai te tika. Nā te tika, ka puta mai te he. Kia haka kotahi ai e rā āhutanga I runga anō I te rangi mārietanga he ua ua. Ka haka ngaro I au takuteina I te tirohanga kanuhi, moku ake takutangi. Te mamai e ngau kino I ahau. Engari e mohio anā hau ko tēnei he wā okioki mōna. Kua mutu tōna mahi I te mata o te whenua, kei haere ni ia, ki Wainganui I ona mātua tupuna. He mahi mahi te toa tāku, ki roto I ngā taumaha. Kua mutu tērā o ngā mahi aia neina, kei te tahi huarahi atu, o te haka tūtakitanga o aku hihia, he taonga I homai. He haerenga, he taka tūhanga I te huringa o te tau. Ko waika mōhio, He tau pai, he tau kino raini. E haka pai ahau nei, kia mahara ki te wahi ngaro, tuku mai, tuku atu.
0: Rota, rota, nā Wikitoria, mākia.
2: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

τσίματα του να χάιρε, τε αραμάιρα. Και τε πόρτσι καουατά φυτό, έτσι ούτω να μάιρα. Τε δε δε καμάιρα. Κάι και ηρέιρα, να τε ακότερα καουά. Καϊρά ρο τε ακά, κοτέ ακαρουά, κοτέ ακαμαρουκέ. Κοτέ ακαμαρουκέ, ο τε πόρτσι καουά.